Κύριε ελέησον, Χριστέ ελέησον, Κύριε ελέησον, Χριστέ άουδινος, Χριστέ εξάουδινος, Πάτερ δε Κέλης Δέους, Φίλιε δέμπτορ μούντι Δέους, Σπίριτους Σάνκτε Δέους, Σάνκτα Τρίνιτας Ούνους Δέους, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δέι Γένιτριξ, Σάνκτα Βίργο Βίρζινου, Μάτερ Κρίστη, Μάτερ Εκκλέσιε, Μάτερ Διβίνε Γράτσιε, Μάτερ Πουλίσσιμα, Μάτερ Καστίσσιμα, Μάτερ Ινβιολάτα, Μάτερ Ιντεμεράτα, Μάτερ Αμάβιλης, Μάτερ Αδμιράβιλης, Μάτερ Μπόνι Κονσίλη, Μάτερ Κρεατόρης, Μάτερ Σαλβατόρης, Βίργο Προυδεντίσσιμα, Βίργο Βενεράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπέκουλουμ Ιουστίτσιε, Σέδες Σαφιένσιε, Κάουσα Νόστρα Λετίτσιε, Πας Σπιριτουάλε, Βάς Ονοράβιδε, Πας Ινσίνιε Λεβοτσιόνις, Ρόζα Μίστικα, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Εβούρνεα, Δόμους Άουρεα, Φέδερις Άρκα, Γιάννο Ατσέρι, Στέλλα Ματουτίνα, Σάρους Ινφυρμόρου, Εφούγιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αυλικτόρουμ, Οξύριουμ Κριστιανόρουμ, Ρεγίνα Αντζελόρουμ, Ρεγίνα Πατριαρκάρουμ, Ρεγίνα Προβετάρουμ, Ρεγίνα Αποστολόρουμ, Ρεγίνα Μάρτυρουμ, Ρεγίνα Κονβεσόρουμ, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omni, Regina Sine Labe Originari Concepta, Regina In Cerum Assumpta, Regina Sagratissimi Rosari, Regina Pacis, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, Quitoris Peccata Mundi, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate fecunda, umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus Filium tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.

0: Κύριε ελέησον,
1: Χριστέ
0: ελέησον,
1: Κύριε
0: ελέησον,
1: Χριστέ
0: αόδινος,
1: Χριστέ
0: εξ αόδινος, Πάτερ τη Καίλης Δίος, Φίλε δέμπτορ μούντι Δίος, Σπίριτου Σάνκτη Δίος, Σάνκτα Τρινιτας Ονος Δίος, Σάνκτα Μαρία, Σάνκτα Δε Γενιτρίξ, Σάνκτα Βίργο Βίργινομ, Μάτα Κρίστη, Μάτα Εκκλησίε, Μάτα Διβίνε Γράτσιε, Μάτα Πουρίσιμα, Μάτα Καστίσιμα, Μάτα Ινβιολάτα, Μάτα Ιντεμαράτα, Μάτα Αμάμπιλις, Μάτα Αδμιράμπιλις, Μάτα Πόνι Κονσίλι, Μάτα Κριατόρις, Μάτα Σαλβατόρις, Βίργο Προυδεντίσιμα, Βίργο Βεναράντα, Βίργο Πρεδικάντα, Βίργο Πότενς, Βίργο Κλέμενς, Βίργο Φιδέλης, Σπίκουλουμ Ιουστίτσιε, Σίδη Σαπιένσιε, Κάουσα Νόστρε Λετίτσιε, Βά Σπιριτουάλε, Βά Ονοράβιλε, Βά Ινσίγνιε Διβοτσιόνες, Ρόσα Μυστικά, Τούρις Δαβίδικα, Τούρις Ιμπούρνια, Δόμους Αόρια, Πούδρις Άρκα, Ιάνουα Τσέλη, Στέλλα Ματουτίνα, Σάλους Ινφιρμόρουμ, Ρεφούτσιουμ Πεκατόρουμ, Κονσολάτριξ Αφλικτόρουμ, Αουξίλιουμ Χριστιανόρουμ, Regina Angelorum, Regina Patriarcharum, Regina Prophetarum, Regina Apostolorum, Regina Martyrum, Regina Confessorum, Regina Virginum, Regina Sanctorum Omnium, Regina Sine Labe Originali Concepta, Regina in Celum Assunta, Regina Sacratissimi Rosari, Regina Familie, Regina Pacis, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus. Deus quius unigenitus per vitam, mortem et resurrectionem suam, nobis salutis eterne premia comparavit, concedi quesmus, ut hec mysteria, Sanctissimo Beate Maria Virgins Rosario recolentes, et imitimo quod continent, et quod promittunt assequamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
0: Dominus vobis cum.
2: Et cum spiritu tuo.
0: Sit nomen